0: Ναι, Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow leg pro Ronaldo, νόμο, εχαρμοτέ μου, the full team out player. This
2: man! Λάμε και ένα ιστομάς, πάει μιλουκλό παρέτ, πάει απένα.